μπάγκα χωπήρισα, ντερεσάει πονά βασε τορμέντονα. Νερεμπέω γιο γουάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα πτά είτε. Ντερεκέ βανά υποκού, ουμιν πηγιακουέρα, ουμιν πηγιοάβα, κουν ντερεσασέγουι.